Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. On August 6, 1945, in Hiroshima, United States. On August 6, 1945.

σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, OK Web Radio, 17 λεπτά μετά τις 12. Είναι το «Άκου τι έκανες», το δεύτερο της εβδομάδας. Λεωνίδας Πιστιόλης και Κώστας Ζαφίρης πίσω από το μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβιανίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 για να τα πούμε όλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και Λεωνίδα, πάμε ευθύς αμέσως στον.
1: Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Θα ασχοληθούμε με National League 1 σε αυτή την πρώτη ώρα, γιατί έχουμε μεγάλο ματς αύριο.
0: Βέβαια.
1: Στις 7.30 το έκτο ματς της σειράς τελικών στον πρώτο όμιλο της National League 1 μεταξύ του Χολαργού και του Αμίντα. Μετά το διπλό που έκανε ο Χολαργός, έτσι επέκτηνε τη σειρά. Πάει για στόχος τουλάχιστον, είναι μια ανατροπή που δεν έχει γίνει, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάπου αλλού. Αλλά...
0: Δεν θυμάμαι να έχει γίνει αναλογική ανατροπή, ενώ από 3-0 σε 3-4. Βέβαια, είναι ακόμα στο 3-2 η σειρά και θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν πιστεύετε στο Χολαργό ότι μπορεί να γίνει αυτό το μικρό θαύμα.
1: Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Χατζηνικόπουλο.

0: πολύ όσο το βλέπουμε και το παρακολουθούμε σε αυτή τη σειρά. Γιατί και στο πρώτο μάτς, δηλαδή στο 3-0 που έκανε ο Αμίντας, ο Χολοαργός στο πρώτο εκτός έδρας έδειξε ότι μπορούσε να είχε κάνει break και με το καλημέρα. Δεν ήρθε βέβαια, αλλά ήρθαν μετά οι δύο νίκες. Πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό?
1: Η αλήθεια είναι όντως, όπως το λέτε, ότι μπορούσαμε και στο πρώτο παιχνίδι, είχαμε την ευκαιρία μας να κάνουμε το break και στο πρώτο match που έγινε 3-0. Απλώς ένα συγκεκριμένο διάστημα στην τέταρτη περίοδο που έκανε και ο Αμίντας στην αντεπίθεσή του, δεν διαχειριστήκαμε σωστά κάποιες καταστάσεις, δηλαδή κρίθηκε πραγματικά και το πρώτο match στις λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα, εμείς το πώς το διαχειριζόμαστε γενικά και αυτή τη σειρά, αλλά και τις προηγούμενες που έχουμε περάσει, γιατί πραγματικά έχουμε περάσει πολλές καταστάσεις και παιχνίδια για να βρισκόμαστε εδώ, σε αυτή τη σειρά, είναι το γεγονός ότι πραγματικά στο μυαλό μας όταν μπαίνουμε σε αυτά τα μάτια είναι απλώς να χαιρόμαστε το παιχνίδι ξεχωριστά, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο αυτό το κομμάτι της πίεσης, έχουμε αυτοπεποίθηση και πίστη και στους εαυτούς μας ο κάθε ένα πέσει ξεχωριστά, αλλά και όλα σε όλα αυτά που έχουμε δουλέψει μέχρι στιγμή στη χρονιά. Δηλαδή εγώ αυτό που το πώς το βιώνω προσωπικά σαν παίχτης, και βλέπω και από συμπαίχτες μου την ίδια ανατροπία, είναι ότι νιώθουμε πραγματικά ευλογημένοι που μπορούμε να παίζουμε αυτά τα μάτς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χαιρόμαστε το κάθε παιχνίδι πάνω απ' όλα.
2: Πάντως, βλέποντας τους αγώνες, ο Χολαργός μου φαίνεται σαν να είναι πάρα πολύ έτοιμος για αυτά τα μάτς. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχει απέναντι του μια ομάδα που γενικά τρέχει πολύ, έχει βγάζει ενέργεια. Δεν την έχετε αφήσει να τρέξει. Είχατε πρόβλημα στα rebound στα πρώτα δύο παιχνίδια των playoff. Το λύσατε, φάνηκε τουλάχιστον στο τελευταίο. Δηλαδή, τα ελέγξατε τα rebound. Σουτάρετε σταθερά καλύτερα. Μοιάζετε σαν να κάνετε αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνετε για να κάνετε, να ολοκληρώσετε την ανατροπή. Υπάρχει κάτι άλλο που... Δεν ξέρω, κάνετε και το χάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι με περνάμε πάρα πολλές ώρες στο βίντεο. Δηλαδή αυτό και με τον coach, το κουφό, το έχει γενικώς και εκείνος σαν ανατροπία. Αυτό δηλαδή πραγματικά, δηλαδή οι προπονήσεις μας διαρκούν πάρα πολλές ώρες και μπορούμε να βλέπουμε βίντεο και 1,5 με 2 ώρες την ημέρα πριν κάθε προπόνηση. Δηλαδή βλέπουμε τα παιχνίδια φάση-φάση αναλυτικά. Είτε τις καλές στιγμές είτε τις κακές, και νομίζω ότι αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σαν παίχτες για το πώς βλέπουμε, για το ότι βοηθάει πάρα πολύ και στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται, στο πώς παρουσιαζόμαστε αυτό το κομμάτι. Αναφορικά με το κομμάτι των shoot που είπατε, γενικά θεωρώ ότι η ομάδα έχει χτιστεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή είναι και από τις βασικές αρχές που μας έχει προμοτάρει και ο coach, ότι προσπάθησε να χτίσει μια ομάδα η οποία να έχει βάσει το μακρινό σουτ των τριών πόντων. Δηλαδή, κατά γνώμη μου, από τη θέση του άσου έως στον ψηλό στο 5, θεωρώ ότι τις πεντάδες μου μπορούν να έχουν δυνατότητα να σουτάρουν αξιόπιστα όλοι οι παίχτες μας. Και είναι κάτι το οποίο του αρέσει πάρα πολύ του coach και πάνω σε αυτό έχει βασιστεί η ομάδα. Σίγουρα έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ σε πλάνα και τακτικές, πόσο μάλλον και από την έναρξη του play-off, όπως και στη σειρά με τον Αμίντα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στο αμυντικό μας transition, δηλαδή να περιορίσουμε τους εφηδιασμούς στο Αμίντα, που είναι πραγματικά εξαιρετική ομάδα σε αυτό το κομμάτι, μακράν η καλύτερη του πρωταθλήματος, κατά τη γνώμη μου. Και στο τελευταίο παιχνίδι κυρίως, αλλά νομίζω και στο προηγούμενο στην έδρα μας, όντως είναι αυτό που λέτε ότι ελέγξαμε και τα rebound. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μην ανανεώνει ο Αμίντας και να έχει περισσότερες προσπάθειες, γιατί ειδικά είναι η ομάδα που πραγματικά στην κάθε πλέον προσπάθεια θα το πληρώσεις.
2: Απλά ήθελα να προσθέσω ότι με εξαίρεση την τέταρτη περίοδο που εκεί έκανε μια ανατροπή που πλησίασε μέχρι τους 4 ο Αμίντας και εκεί έβαλε 8 σερί πόντους ο Οικονόμου και το πάλι ίσχυωσε για εσάς το παιχνίδι. Μόνο σε εκείνο το διάστημα χάσατε αρκετά rebound. Δηλαδή μέχρι τότε νομίζω είχατε μεγάλη, δηλαδή είχατε διαφορά. Δεν αντικατοπτρίζει αυτό το 40-42 που βλέπουμε στη στατιστική. Νομίζω το ελέγχατε αυτό το κομμάτι πολύ πιο άνετα από ό,τι φαίνεται.

0: Ο Αμίντας γενικά όλη τη χρονιά νομίζω δικαίως ήταν η πρώτη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και γι' αυτό έχει μπει και με πλεονέκτημα στα play-off. Είναι ομάδα η οποία έχει μεγάλη ποιότητα, έχει πραγματικά εξαιρετικούς παίχτες και ένα πάρα πολύ καλό προπονητή και, είναι, και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι δουλεμένοι μαζί δύο χρόνια οι ίδιοι παίχτες. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο αυτό σε αυτές τις κατηγορίες να μένει ένα roster αναλύωτο και να δουλεύουν δύο-τρία χρόνια παίχτες με ένα συγκεκριμένο πλάνο με τον ίδιο προπονητή και να ενσωματώνονται ένα-δύο παίχτες κάθε χρόνο. Νιώθουν πολύ καλά μεταξύ τους και ακριβώς για αυτόν τον λόγο είναι ομάδα η οποία θα αντιδράσει. Δηλαδή εμείς ξέρουμε στα παιχνίδια ότι όσο καλή και να παρουσιαστούμε εμείς πρέπει να είμαστε πάντα ετοιμοπόλεμοι ότι ο Αμίντας θα αντιδράσει σε όποια στιγμή του αγώνα συμβεί αυτό και ότι πρέπει να έχουμε εκείνη τη στιγμή τις κατάλληλες λύσεις αυτό. Το ίδιο έκανε και στο πρώτο μάτς που χάσαμε εκεί, που αντέδρασε αλλά δεν είχαμε απάντηση τότε. Στο τελευταίο μάτς όταν υπήρξε η αντίδραση είχαμε τις λύσεις όπως αναφέρατε και με τον Νικόλαο τον Παναγιώτη αλλά και με άλλα παιδιά και με τον Παπα-Νικολάου και ο Παπα-Νικολάου και ο Ακιμίδης και ο Ζαβιτσάνος. Δηλαδή στο τέλος πήραν πολύ σημαντικές αποφάσεις. Ήταν αποφάσεις που βάλανε πρώτα απ' όλα την προσωπικότητά τους σε αυτές τις στιγμές.
1: Ναι. Το ξεχώρισα μόνο επειδή έκανα αυτό το σερί, γιατί ήσασταν σε αυτό το μάτς όλοι.
0: Εννοείται ότι 100% ότι λόγω του ξεσπάσματος του Οικονόμου μπορέσαμε και κατά μεγάλο βαθμό πήραμε τη νίκη το περασμένο Σάββατο. Δηλαδή ο Πάνος δεν ήταν τόσο στην καλύτερη μέρα στο πρώτο ημίχρονο και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ξαφνικά έγινε ο πιο σημαντικός παίκτης για μας το αγώνα. Και έχουμε παιδιά γενικά στην ομάδα που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή αυτό το roster θεωρώ των 9 παιχτών που έχουμε πάνω κάτω που είναι αυτοί που παίζουμε στα παιχνίδια. Θεωρώ ότι όλοι οι παίχτες έχουν αυτή την ποιότητα και την προσωπικότητα την κατάλληλη στιγμή να βγουν μπροστά και να υποστηρίξουν την ομάδα για να πάρει τα παιχνίδια. Δηλαδή, σε κάθε αγώνα πάνω κάτω σε εμάς γίνεται ότι το κάνει κάποιος διαφορετικός. Δηλαδή υπάρχουν παίχτες που μπορούν να το υποστηρίξουν.
1: Ναι, και έχω την αίσθηση ότι αν δεν έβγαινε ο Οικονόμου, κάποιος άλλος θα το
0: έκανε
1: αυτό.
0: Κάποιος άλλος το έκανε τον Οικονόμου και το έκανε πραγματικά εξαιρετικά. Και το έκανε εξαιρετικά.
1: Εντάξει, τρία σούτ έβαλε. Αυτό δεν χρειάστηκε παραπάνω.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα κάτι άλλο. Επειδή πλησιάζει ο Ιούνιος και ακόμα παίζετε εσείς, έχετε παίξει ήδη ένα γύρο παραπάνω από ό,τι περισσότερες ομάδες στην National League. Έχετε φτάσει τα 35 παιχνίδια, μίνιμουμ έχετε 37 και αν δεν καταφέρετε να πάρετε τη σειρά έχετε και άλλα δύο μετά. Ναι. Δηλαδή, αντοχές υπάρχουν, πώς είναι σε αυτό το στάδιο?
0: Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε την προετοιμασία, πρώτη μέρα που πήγαμε πέντε στην προετοιμασία στο Χολαγό ήταν 18 Αυγούστου και υπάρχει και πιθανότητα ότι μπορείς να παίζεις, ας πούμε, υπάρχει ενδεχόμενο να παίζεις και μέχρι τις 7 Ιουνίου, ας πούμε, που έχει οριστεί ο ενδιάμεσος όμιλος. Μιλάμε σχεδόν για ένα χρόνο ότι βρισκόμαστε εκεί. Και πραγματικά υπάρχει ξεκάθαρα μεγάλη κούραση, δηλαδή στα παιχνίδια έχεις να αντιμετωπίσεις και πέρα τον αντίπαλο που είναι πάντα πολύ ποιοτικός, έχεις να αντιμετωπίσεις και την κούρασή σου, δηλαδή και το αντιλαμβάνεσαι και το νιώθεις αυτόματα αυτό το πράγμα, εκδηλώνεται αυτόματα στο σώμα σου, ότι κάποιες φορές προσπαθείς να πας δυνατά σε μια φάση, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις τόσο δυνατά όσο θα ήθελες, ότι δεν ακολουθεί το σώμα, το πνεύμα συνολικά. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, θα έλεγα ότι και βάσει αυτού έχουν χτιστεί και οι τελευταίες μας προπονήσεις, δηλαδή εμείς αυτή την περίοδο οι προπονήσεις γίνονται, δηλαδή περνάμε πολλές ώρες βλέποντας βίντεο όπως σας είπα και κάνουμε πιο ήπια προπόνηση από ό,τι κάναμε μέσα στη χρονιά με σκοπό να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Δηλαδή οι προπονήσεις μας θα δείξουμε και όποια συστήματα και όποια τακτική, αλλά κυρίως περιλαμβάνει σουτ και αποθεραπεία με γυμναστή και φυσιοθεραπείες όποιοι παίχτες το χρειάζονται. Δηλαδή έχουν πέσει τον της προπόνησης. Από την άλλη βέβαια αυτό θα έλεγα ότι σαν παίχτες όπως το βιώνω και όπως και οι συμπαίχτες μου ότι είναι και ωραίο αυτό το να μην έχεις στο μπασκετμπολίστο ότι ανά δύο μέρες έχεις παιχνίδι, γιατί πάντα περιμένεις κάτι. Δεν χρειάζεται να περιμένεις μια εβδομάδα. Δηλαδή πολλές φορές και εμάς όταν ειδικά έχεις περάσει και τόσος χρόνος, ένας χρόνος ας πούμε που είσαι σε μια ομάδα, Δηλαδή κάθε προπόνηση που περνάει σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται λίγο ρουτίνα. Επομένως το να έχεις παιχνίδι τόσο άμεσα σε χαροποιεί στο μυαλό σου, ότι τουλάχιστον ας πούμε έχω παιχνίδι. Δηλαδή τα παιχνίδια μας φαίνονται ως ευχαρίστηση αυτό στη σκέψη μας, ότι είναι τόσο κοντινά.
1: Ναι, νομίζω δεν υπάρχει παίκτης που να μην προτιμάει τα παιχνίδια από τις προπονήσεις. Δεν μας είπες νομίζω κάτι παράξενο.
0: Αυτό, δηλαδή στο μυαλό μας παρότι υπάρχει κούραση, είμαστε σχεδόν όντως ένα χρόνο στην συγκεκριμένη ομάδα. Παρ' όλα αυτά για μας είναι ευχαρίστηση ότι παίζουμε τόσα πολλά μάτς. Παρότι είμαστε κουρασμένοι έτσι ξεκάθαρα. Είναι ευχαρίστηση. Κάθε μάτς δηλαδή που παίζεις παραπάνω είναι όντως ευχαρίστηση. Και ειδικά τώρα σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει και στην πορεία που έχουμε ακολουθήσει, κάθε μέρα είμαστε όλο και πιο ικανοποιημένοι και πιο χαρούμενοι για τους εαυτούς μας έτσι, και την απόδοσή μας. Συνολικά.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Όχι, συμφωνούμε, Ανδρέα. Απλά και τα συγκεκριμένα παιχνίδια που δίνετε δεν είναι παιχνίδια εντός αγικών της σειράς. Είναι παιχνίδια στα οποία υπάρχει ένα πολύ σημαντικό διακύβευμα. Δηλαδή, αν το εξισώσουμε, ας πούμε, π.χ. με μια ομάδα της EuroLeague που έχει αυτά τα 38 παιχνίδια στην κανονική περίοδο, άλλο κανονική περίοδος, άλλο τα play-off. Σε μικρογραφία αυτό νομίζω ισχύει και στην περίπτωσή σας. Δηλαδή, ναι, μεν είναι τα μάτς κανονικής περίοδου, αλλά τώρα είναι μεγάλο και το κίνητρο. Προφανώς και το ψυχολογικό. Μπαίνει και ο ψυχολογικός παράγοντας στην εξίσωση. Τέλος πάντων, ως διαπίστωση το κάνω, δεν το κάνω.
1: Καλά, ειδικά επειδή ο Χολαργός άρχισε όλες και τις δύο σειρές από το 0-2. Να, δηλαδή έχει ένα έξτρα βάρος.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Είναι μεγάλο και το διακύβευμα. Όντως είναι και η ψυχολογία, είναι και η πίεση, είναι και η σωματική κούραση. Αλλά ειλικρινά είναι αυτό που σας το λέω, ότι όταν παίζουμε, όντως δεν υπάρχει τόσο συνοτροπία. Δηλαδή μπαίνουμε απλώς και είμαστε. Προσπαθούμε να είμαστε οι αυτοί μας, δηλαδή σαν παίχτες δεν δεχόμαστε τόσο πίεση από το staff ας πούμε ή από τη διοίκηση της ομάδας. Δηλαδή είμαστε πιο πολύ ελεύθεροι να παρουσιάσει ο καθένας το δικό του ταλέντο, τις δικές του ικανότητες τα παιχνίδια αυτά. Και έτσι είναι και το πώς έχει λειτουργήσει συνολικά η ομάδα και από βάση την οτροπία του προπονητή του κ. Κουφού. Και αν θέλει τη γνώμη, γενικά θεωρώ ότι οι παίκτες της ομάδας μας είναι πραγματικά πολύ ταλαντούχοι. Ο καθένας με τη δικιά του οπτική, έτσι. Δηλαδή ο καθένας έχει να παρουσιάσει μια διαφορετική ικανότητα στο γήπεδο.
2: Έχει το δικό του ατού, βέβαια.
0: Ακριβώς. Προσφέρει κάτι διαφορετικό στην ομάδα.
2: Συμφωνούμε.
0: Και έχουμε παίξει και πραγματικά και 5-6 μάτς, αυτό που λέτε, νομίζω πάμε προς το έκτο, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία είναι και χωρίς αύριο στην πραγματικότητα
2: για μας. Αυτό, ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς σας ελπίσουμε εντάξει να... Τι να πω, να φτάσει στην κορύφωσή της σειρά και να δούμε τον καλύτερο να προχωρά. Δηλαδή, για μας τους θεατές, ας πούμε, ένα 7ο μάτς θα ήταν... Εντάξει, πολύ ενδιαφέρον και για τους απ' έξω. Για σας τώρα εννοείται ότι το άγχος είναι πολύ μεγάλο.

0: θεατές, ας πούμε, ένα 7ο μάτς θα ήταν εντάξει, πολύ ενδιαφέρον και για τους απ' έξω. Για σας τώρα εννοείται ότι το άγχος είναι πολύ μεγαλύτερο. Λοιπόν,
1: εμείς θα σίγουρα το προσπαθήσουμε αυτό. Δηλαδή και εμείς αντιμετωπίσουμε μεταξύ μας οι ομάδες το πώς είχαμε αντιμετωπιστεί την κανονική διάρκεια.
2: Κάπως έτσι φαντάζομαι θα είναι και το αυριανό.
1: Ακριβώς. Ναι, έτσι το περιμένουμε και εμείς.
0: Λοιπόν. Ωραία. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Με υγεία και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Να είστε καλά.

0: play-off, βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Και όπως είχε πει και ο coach, κάθε παιχνίδι το μπαίνουμε μέσα για να το χαρούμε. Αυτό κάναμε και παιχνίδι με το παιχνίδι, όσο πάει, η όρεξη ανέβαινε και από εκεί και πέρα ήρθε και αυτό το αποτέλεσμα που νομίζω ούτε κι εμείς. Μετά από ένα σημείο βασικά αρχίσαμε και το πιστεύουμε ότι θα γίνει.
1: Υπήρχε ένα παιχνίδι που να έκανε αυτό τη διαφορά και σας έκανε να αλλάξετε λίγο έτσι τον τρόπο που βλέπατε, το τι μπορείτε να κάνετε.
0: Νομίζω το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Σταυρούπολη στα play-off, δηλαδή εκεί πέρα νομίζω ότι όταν κερδίσαμε είχαμε άλλη ψυχολογία όλοι οι παίκτες.
1: Από το πρώτο match των play-off δηλαδή, όχι...
0: Ναι, στο πρώτο match των play-off νομίζω από όλη τη χρονιά ήταν αυτό το δύο καθοριστικά παιχνίδια ξεχωρίζω όλη τη χρονιά που μας έκαναν και αλλάξαμε ταχύτητα. Ένα ήταν το διπλό μέσα στην Αγία Βαρβάρα που κάναμε την πρώτη μας νίκη και βρήκαμε ψυχολογία μετά από δύο τυχή συνεχόμενα αποτελέσματα. Και μετά το πρώτο match των play-off με τη Σταυρούπολη. Και νομίζω ότι δεν χάσαμε και κανένα παιχνίδι εκτός έδρας. Αυτό ήταν το σημαντικό.
1: Ναι, αυτό 6-0 είχατε και μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση το ότι σπάσατε την έδρα του Φρυγανιώτη που ήταν αήθητος μέχρι τότε. Μετά χάνετε εντός έδρας και παρότι δηλαδή, νομίζω οι περισσότερες ομάδες θα... Όχι, δεν θα κατέρεαν ακριβώς, αλλά ξέρεις όταν έχεις σπάσει την έδρα της καλύτερης ομάδας όλη τη χρονιά και μετά χάνεις εντός έδρας, δεν ξέρω πώς. Επιστρέφεις και κερδίζεις.
0: Αν το πάρουμε βάση πιθανότητες, οι πιθανότητες δεν ήταν μαζί μας για να
1: ναι.
0: Απλά το πιστέψαμε, γιατί λέμε αφού το κάνουμε μια φορά, πάμε να το κάνουμε και δεύτερο όσο δύσκολο κι αν είναι.
1: Και το κάνετε και τρίτη. Δηλαδή και η μέντα αίτητη ήταν και την νικήσατε τρεις φορές στην έδρα της. Δηλαδή και ειδικά το... Πώς έγινε αυτό το τελευταίο μάτς, το πήρατε με 23 πόντους διαφορά, δεν θυμάμαι και το σκορ.
0: Εντάξει, το τελευταίο μάτς ήταν σαν το πρώτο που παίξαμε στη ΜΕΝΤ.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ήμασταν πιστοί στο πλάνο που είχαμε πει από την αρχή και νομίζω κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό. Και πάνω απ' όλα ευχαριστηθήκαμε, όπως είπα και πριν, μπήκαμε να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι, δηλαδή δεν είχαμε κάποιο άγχος. Απλά το άγχος φάνηκε μέσα στην έδρα μας όταν χάσαμε και όλο το παιχνίδι, δηλαδή εκεί που ήταν να τελειώσουμε τη σειρά.
1: Στο 3-2 που έγινε 3-3, ναι, που...
0: Ναι, αυτό είχαμε φανερά άγχος, ας πούμε, και δεν παίξαμε αυτό που παίζαμε όλη τη χρονιά.
1: Έπαιξε τελικά μεγάλο ρόλο το ότι ήσασταν και υγιείς στα play-off, γιατί είχατε προβλήματα στην κανονική περίοδο
0: μας. Μέσα στη χρονιά, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Είχαμε πολλές ατυχίες, είτε με αρρώστιες, είτε με τραυματισμούς. Και ήμασταν σε μια δύσκολη κατάσταση όλη τη χρονιά, γι' αυτό δεν υπήρχε αυτή η σταθερότητα. Δηλαδή από εκεί που κάναμε 7 σερινίκες, ξαφνικά ήμασταν ασταθείς στο δεύτερο γύρο. Παρ' όλα αυτά πήραμε σημαντικά αποτελέσματα που μας κράτησαν στο να μπούμε στα play-off. Δηλαδή πήραμε μάτς στο πόντο μέσα στην έδρα μας, ας πούμε, με την Προσοτσάνη, με την Αγία Βαρβάρα μέσα σε εμάς πάλι. Που ήταν σημαντικά, δηλαδή άμα δεν τα πέραμε αυτά μπορεί να μιλούσαμε και διαφορετικά, να παίζαμε play-out.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή σε αυτές τις δύσκολες στιγμές παίξαμε καλά,

0: ομάδα είναι ότι είχαμε, θέλει και ένας παίκτης έτσι, να έχει καλή διοίκηση, που η διοίκηση ήταν πάντα δίπλα μας. Όλη γενικά τη διοίκηση ήταν δίπλα μας, ήταν στο γήπεδο, ακόμα και στις προπονήσεις, γιατί προπονήσεις, να το τονίσω αυτό, δεν είχαμε έδρα για να κάνουμε. Mm-hmm. Και δεν πήγαμε στο Πολύγιο που πηγαίναμε μια φορά την εβδομάδα για προπόνηση εκεί. Και τις άλλες κάναμε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ήταν ένα δύσκολο έργο και για μας αυτό, το οποίο δεν είχαμε έδρα να κάνουμε προπόνηση. Δηλαδή να έχουμε το δικό μας γήπεδο να κάνουμε προπόνηση που χρειάζεται. Μετά ο προπονητής και ο coach Άλκη, και ο coach Χατζούλης και ο coach Άλκης ήταν εκεί πέρα για μας. Γιατί μας έδιναν αυτοπεποίθηση, μας πίστευαν όλους. Έτσι. Και εκτός αυτού ήταν το ότι εμείς σαν ομάδα, σαν παίκτες, είχαμε πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Δηλαδή ήμασταν πραγματικά σαν οικογένεια, από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο. Γιατί είναι πολύ βασικό, ας πούμε. Κάποια παιδιά μπορεί να μην έπαιζαν τόσο, αλλά ήταν παρόντες ο γήπεδος, η προπόνηση. Mm-hmm. Που θεωρώ ότι ο 12ος, ο 11ος και ο 10ος παίκτης, ας πούμε, είναι πιο σημαντικοί σε μια ομάδα από τους πρώτους 2, 3, 4, 5.
1: Ωραία, τώρα η Γάλατα θα τι λέει για την επόμενη σεζόν? Έχετε έτσι μιλήσει μεταξύ σας για το τι θα γίνει, τι θα κάνει η ομάδα πρώτη φορά τόσο ψηλά στις αθλητικές κατηγορίες?
0: Αλήθεια δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, είναι και λίγο νωρίς φαντάζομαι. Αλλά θα το στηρίξει φαντάζομαι όλο αυτό, και βλέποντας και κάνοντας.
1: Ωραία. Για να ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε εγώ καλή ξεκούραση τώρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι, για χαρά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, κύριε Λεωνίδα, τρία λεπτά πριν τις δύο, φτάσαμε στην λήξη και της σημερινής εκπομπής μας. Ήταν το δεύτερο άκου τι έκανες της εβδομάδας στο ΕΟΚ Web Radio. Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβιανίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ακολουθεί το άμεσο replay για τις επόμενες δύο ώρες, 2 με 4 με όλο το ρεπορτάζ από όλα τα μέτωπα. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
1: Γεια χαρά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ε, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, να είσαι πάντα καλά.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, να είμαι στο replay εδώ μαζί με τις 4 η ώρα, με τις Ναπαρνούν και τον Μαρίνο Πίτερ στα μικρόφωνα.
1: Μην τους μελήσεις στη δημοσιογραφία.
0: Του ιντερνετικού ραδιοφωνικού παρκέ του Walk Web Radio. Προφανώς εννοείται Δημήτρης Μελήσης.
1: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, 26 Μαΐου.
0: 26 Μαΐου.
1: Ακόμα καλοκαίρι δεν έχουμε.
0: Ναι, σα σήμερα πριν από δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε δείξει το 7ο του αστέρι. Έτσι. Το ανέβασε και η Πράσινη ΚΑΕ πριν από λίγο social media. Ο Ολυμπιακός ή το δικό του όνειρο κατέξε το 4ο του αστέρι. Γενικά πολλά αστέρια, χαμός. Το καλό είναι αυτό, γιατί το ελληνικό μπάσκετ θέλει να ζήσει τέτοιες στιγμές και είναι πάρα πολύ λογικό. Εδώ θα είμαστε μαζί με σε τέτοια ώρα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο μετά, θα πούμε.
1: Okwebradio.papakibasket.gr είναι,
0: ναι,
1: το email του
0: μήνυμα
1: και live24.gr, ναι, είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, εγώ λέω ότι, ναι, για να πάμε στο, λίγο στο ξεκίνημα, ότι ακόμα οι χωροί καλά κρατούν στον Πειραιά και είναι λογικό, έτσι, είναι λογικό. Δεν ξέρω αν κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού κατάφεραν να κοιμηθούν εκείνη η μέρα, γιατί από ό,τι έμαθα 5-6 το πρωί το διέλυσαν το πάρτι που λένε, έτσι.
1: Και νωρίς το διέλυσα, θα πω εγώ.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, επειδή ήταν τώρα ανήμερα του τελικού, πόσοι, ξέρεις, κούρας και τα λοιπά, λογικό. Χθες το βράδυ, από ό,τι έμαθα, πήγαν κάποιοι πριν στο Ολυμπιακού να διασκεδάσουν και λογικό. Και καλά έκαναν, βέβαια, εντάξει, εννοείται.
1: Βέβαια, νομίζω ότι ξέρεις κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουν, ναι, τα γλέντια, γιατί σε δύο μερούλες έχουν ναι, μάτς και σημαντικό μάτς. Άρα θέλει και μια αλφα συγκέντρωση.
0: Εντάξει, ξέρεις κάτι, δεν είναι πάντα εύκολο.
1: 100%,
0: έτσι, σίγουρα.
1: 100% μετά από μια τέτοια επιτυχία. Ναι. Αλλά η σεζόν δεν έχει τελειώσει
0: ακόμα. Όχι, όχι. Θα την πούμε σε λίγο. Πάμε λίγο μουσικούλα και να πούμε σε λίγο σιγά σιγά στο κύριο μενού.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν.
1: Καταφευλημένος Μαρίνο.
0: Ναι, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολη οι προηγούμενες ημέρες ενώ θέμα δουλειάς. Τώρα είμαστε λίγο πιο χαλαροί μέχρι να βάλουμε μπρος τους τελικούς του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Να διώσει και αυτή η χρονιά ήρεμα και μετά να δούμε μεταγραφές τι γίνεται, γιατί ήδη έχουμε διάλεψει αρκετά ονόματα. Να πούμε για τον Ολυμπιακό το ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν κλείσει δύο παίκτες, τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα, τον Αμερικανό Γκάρτ, και τον Ζαν Μοντέρο, τον Δομινικανό Γκάρτ, ο οποίος έκανε εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια. Είναι δύο παίκτες που ο Ολυμπιακός έχει κλείσει, δεν έχουν πέσει ακόμα υπογραφές, αλλά δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να χαλάσει αυτές τις δύο υποθέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες αυτές, αλλά λοιπόν ο Ολυμπιακός θα αλλάξει πλην του walk-up, ο οποίος φυσικά παραμένει σταθερός πυλώνας στην περιφέρεια, τους υπόλοιπους guard, έτσι. Αν μη τι άλλο, να δούμε μια διαφορετική version. Οι ψηλοί παραμένουν οι ίδιοι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Θα δούμε με το Φάλ τι θα γίνει. Έχει συμβόλαιο ο ίδιος, αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνει μια προσαρμογή στο συμβόλαιό του, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα είναι τέταρτος ψηλός. Δηλαδή είναι Μιλουτίνοφ,

0: καταλαβαίνετε, θα είναι τέταρτος ψηλός. Δηλαδή είναι Μιλουτίνοφ, είναι Τζόνς, είναι Χολ. Οπότε
1: τι διαβάζω.
0: Εμένα τον κόσμο. Αν είναι κάτι ενδιαφέρον, φυσικά να το πει για να το ακούσει ο κόσμος.
1: Λέει λοιπόν ότι ο Κόρι Τζόζεφ κατέκτησε τη EuroLeague με τον Ολυμπιακό και έχει γίνει, λέει, ο 14ος παίκτης στην ιστορία που έχει φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης και του NBA, αφού με τους Spurs έχει φορέσει το δαχτυλί του 2014. Ο πρώτος ιστορικά ήταν ο Bill Brantley, που σήκωσε το κύπελλο πρωταθλητριών με το Μιλάνο το 1966, ενώ ακολούθησαν δύο τίτλοι του NBA με τους Knicks το 70 και το 73. Πιο πρόσφατος, λέει, πριν τον Άσο του Ολυμπιακού, ήταν ο Κώστας Αντετοκούμπο, mm-hmm. που σήκωσε, λέει, τη EuroLeague με τον Παναθηναϊκό το 2020, ενώ είχε αναδειχθεί...
0: 2024.
1: Ενώ είχε αναδειχθεί πρωτίστως με τους NBA, ενώ το 2020 είχε αναδειχθεί με τους Lakers πρωταθλητής.
0: Ναι, και δεν κόστασε τον Παναθηναϊκό, βέβαια.
1: Ο Τζόζεφ, λέει, είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που το πετυχαίνει με τους Ερυθρόλευκους, αφού ο Τζος Πάουελ, που κατέκτησε τη EuroLeague με τους Πειραιώτες το 2013, ήταν δισπρωταθλητής με τους Lakers το 9 και το 10. Σύνολο λοιπόν 14 παίκτες που είναι πρωταθλητές EuroLeague και NBA. Ενδιαφέρον.
0: Ναι, εννοείται όλα αυτά. Είναι άκρως ενδιαφέροντα. Ο Τζόζεφ, ο οποίος ομολογώ ότι ήρθε μεσού σεζόν και δεν ήταν στην ουσία για δεύτερος γκάρντ, γιατί υπήρχε και ο Μόρσιον Ηλικίνα. Τελικά και σε επάξια το σπαθί του τον ανέβη ιεραρχικά πίσω τον Γκόκαπ και πήγε και πολύ καλά και στο Φαναρφό. Δηλαδή αμυντικά, οργανωτικά ήταν καλό σχετικά ο Τζόζεφ, και, αλλά δύσκολο το κόβο να μείνει, γιατί με Μακιντάρ και Μοντέρο και Γκόκαπ πώς θα μείνει στο Ολυμπιακό, δεν γίνεται, θα υπάρξει υπόρρηση.
1: Ένας άλλος που πλέον είναι και πολύ γνωστό ότι δεν μένει είναι και ο Πίτερς, έτσι, που παρότι ήταν εξαιρετικό στο θέμα.
0: Ναι, κοίτα, εγώ βέβαια κρατάω μια πισινή μικρή.
1: Ότι αυτό που λένε ότι έχει γίνει πρόταση,
0: θα γίνει. Όχι, έχει γίνει από την Αρμάνι δεδομένα. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία με την Αρμάνι. Προφορική λέω πάντα, προσύμφωνο να το πω έτσι. Το οποίο βέβαια αυτά τα προσύμφωνα γενικά, ξέρεις, υπάρχουν απλά μια μικρή δικλίδα ασφαλείας, αλλά δεν σημαίνει ότι ο παίκτης μπορεί να κλείσει εκεί. Μου θυμίζει πολύ την υπόθεση του Μιλουτίνοφ που είχε πέσει συμφωνήσει προφορικά με τον Αρμάνι.
1: Αρμάνι, έτσι.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι τα λεφτά, το θέμα είναι ο ρόλος που θα έχει ο Πίτερς. Γιατί στην Αρμάνι, η οποία βέβαια δεν είναι του διαμέτρου του Ολυμπιακού προφανώς, θα έχει ρόλο, θα παίζει 30 λεπτά, θα είναι βασικό κλπ. Στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να το έχει αυτό, ενώ είναι πίσω από τον Βεζέγκοφ. Το θέμα είναι ο ρόλος του, γιατί ο Πίτερς ήταν για μένα ο MVP του Final Four. Προφανώς ο Φουρνιά ήταν πάρα πολύ καλός, δεν το συζητάμε αυτό, και κομβικός. Απλά στα δικό μου μάτια ο Πίτερς ήταν ο MVP και των δύο αγώνων. Είναι μια περίπτωση που ξέρεις κάτι, ο ίδιος γενικότερα σε συζητήσεις και συνεντεύξεις και αυτά δεν ήθελε να επεκταθεί. Εντάξει, λογικό, γιατί υπάρχουν και τελικοί μπροστά και ο ίδιος δεν θέλει να μιλήσει παραπάνω, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο χέρι του Πίτερς θα κάνει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πέσει πάνω του για να μπορέσει να τον πείσει να μείνει στο λιμάνι. Ούτως ή άλλως το κεφάλι του ίσχυε και να μην ψάχνει μετά για έξτρα παίκτη στο 4. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι και πολλές οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή του να μείνει στον Ολυμπιακό σε σχέση με την υπόθεση Μιλουτίνοφ, βλέπω πάντα. Αλλά όλα ανατρέπονται, έτσι. Καλώς, το Ολυμπιακό σίγουρα θα προσπαθήσει
1: να τον κρατήσει.
0: Αλλά το ζήτημα είναι ο ρόλος. Εκεί είναι όλο το κλειδί της ιστορίας. Ο ρόλος που θα έχει στον Ολυμπιακό. Όχι τα λεφτά. Τα λεφτά ο Ολυμπιακός μπορεί να δώσει πολύ περισσότερο από ό,τι δίνει η Αρμάνι. Δηλαδή να ξεκινήσει από τα δύο.
1: Ήδη λοιπόν λέμε για τον Ολυμπιακό ότι έχει
0: ναι.
1: στα σκαριά δύο μεταγραφές. Θεωρείς ότι θα κάνει πολλές μεταγραφές φέτος? Μια ομάδα που έχει κατακτήσει την Euroleague, η οποία ναι. ήταν πρώτη σε όλη την
0: σεζόν. Ναι, δεν νομίζω ότι θα κάνει πολλές μεταγραφές. Δεν υπάρχει και λόγος. Δεν ξέρω με το Μακίσικ θα γίνει. Είναι μια ειδική περίπτωση, δηλαδή αν θέλει να συνεχίσει ή όχι. Ο ίδιος είπε ότι θέλει να μείνει εδώ πέρα Αθήνα, μεγάλωσε τα παιδιά του και αυτά. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός τι σκεπτικό έχει στην υπόθεση του Μακίσικ. Φαντάζομαι ότι αν το κρατήσει θα είναι πάλι ο γκάρντ, ας πούμε, που θα έρχεται, που θα είναι μια δωδεκάδα, μια δεν θα είναι. Αλλά δεν είναι, νομίζω, κάποιο πρόβλημα για το Μακίσικ αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα να αποδεχτεί ήδη.
1: Έχει
0: υποδεχτεί
1: το ρόλο του. Εντάξει,
0: έχει προσαρμοστεί στο ρόλο αυτό και φάνηκε και βλέπεις ότι είναι έτοιμος. Δηλαδή, ενώ γενικά στην Ευρωλίγκα δεν έπαιζε, ήταν πιο πολύ DNP, στο Final Four ήταν στο 12 και στα δύο παιχνίδια. Προτιμήθηκε δηλαδή εναντί του Νικ Ηλικίνα, για παράδειγμα. Μόλις την Ηλικίνα, Τζόζεφ, εγώ

0: βλέπω να φεύγουν, δεν βλέπω δηλαδή να μένουν. Είναι οι δύο γκάρτ, είπαμε, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ έχουν συμβόλαια. Παπα-Νικολάου είναι μια δική περίπτωση και του χρόνου φυσικά θα παίξει, εννοείται. Ward έχει συμβόλαιο, Βεζέκοβ έχει συμβόλαιο, υψηλή συμβόλαιο, Walkup εδώ. Βέβαια, ο Walkup, εγώ πιστεύω ότι ξέρει του χρόνου με Μακιντάρ και Μοντέρο ότι ο Walkup θα έρχεται από τον πάγκο. Εγώ έτσι καταλαβαίνω.
1: Και γιατί... περιορισμένο ο ρόλο του.
0: Ναι, δηλαδή έτσι έχω στο δικό μυαλό στο κομμάτι. Γιατί ξέρει κάτι, όταν έχει και τον Μοντέρο και τον Μακιντάρ εκεί, κοιτά πώ μπορεί να τα. Να διαχειριστεί την όλη κατάσταση που διαχειρίστηκε ο καλά Ολυμπιακό στο κομμάτι των ψηλών. Γιατί είδαμε, έχει Μιλουτίνοφ, είχε Χολ, είχε Jones. Ο Χολ από ένα σημείο και μετά που ήταν ο Jones ανέβασε πολύ τις μετοχές του. Ο κ. Μαρτζούκας κατάφερε και τους τρεις να τους κοντρολάρει. Ενώ να μπορείς να πάρει πράγματα και από τους τρεις, ασχέτως αν έπαιζε ο ένας 15, άλλος 5, άλλος 2 λεπτά για παράδειγμα. Αλλά δεν νομίζω ότι γίνουν πολλές αλλαγές στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος κιόλας όταν είναι μια ομάδα στρωμένη. Εντάξει, και το βασικό είναι ότι ο κ. Μπαρτζόκας μένει στον Ολυμπιακό κανονικά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λογικά θα επεκταθεί το συμβόλαιο του για άλλα 3 χρόνια. Τουλάχιστον με τις φορείες που υπάρχουν. Εντάξει, ο κ. Μπαρτζόκας, βεβαίως ο κ. Μπαρτζόκας πάντα ήταν.
1: Θα γίνει, πιστεύεις, ο πιο. Ο προπονητής με την μεγαλύτερη θητεία.
0: Στον Ολυμπιακό, γενικά.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό αυτό δείχνει. Δεν βλέπω κάτι
1: γενικά
0: διαφορετικό. Γενικά δεν ξέρω, τώρα ας πούμε είναι μεγάλο το φάσμα. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή αν ας πούμε ξεπεράσει τον Μπράντο για παράδειγμα στον Παναθηναϊκό, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά πάντα η υπόθεση του Μπαρτζόκα ήταν η εξής, ότι εκείνος αποφάσισε για το μέλλον του. Δηλαδή ακόμα και αν ο Ολυμπιακός δεν παίρνει το ευρωπαϊκό φέτος, πάλι ο Γιώργος Μπαρτζόκας ήταν εκείνος που θα έχει τον τελευταίο λόγο. Γιατί το κερδίσε το σπαθί του αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό το κομμάτι. Οπότε νομίζω ο Ολυμπιακός έχει στρωμένο το θέμα. Το Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, πέρα το ότι έχει κλείσει τους δύο γκάρτ, το γκέι το θέμα του γηπέδου. Γιατί το γκέι υπό την έννοια ότι τρέχει πράγματα. Δηλαδή έχει γίνονται ραντεβού, έχει πολλά πράγματα να δει ο Ολυμπιακός. Γιατί όπως όσοι είναι γνωστό, ο Ολυμπιακός θέλει να αλλάξει το σεφ. Και βάσει λογικής και με βάση όσους έχουν αφέρει και οι Ερυθρόλευκοι, τους πρώτους 3-4 μήνες το σεφ θα είναι κλειστό για αγωνιστική δράση. Άρα ο Ολυμπιακός. Θα δείξει, θα κάνει και με τα διαρκεία. Θα βγάλει μια ανακοίνωση από ό,τι έμαθα για το κομμάτι των διαρκεία, ότι θα γίνει. Γιατί προφανώς θα πάει σε ένα γήπεδο μικρότερης χωρητικότητας, εκεί κάποια θα αλλάξουν. Νομίζω ότι θα βγουν λίγα διαρκεία στην επόμενη χρονιά. Έτσι
1: έχει
0: καταλαβαίνω.
1: Ποιο γήπεδο θα είναι?
0: Όχι, τίποτα ακόμα δεν έχει αποφασιστεί.
1: Τι πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω.
1: Δεν υπάρχουν και πολλά γήπεδα που πληρώνουν τις προδιαγραφές.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, δηλαδή κάποιο μου είπε να πάει στην Κρήτη. Είναι εύκολο όμως τα ταξίδια πέρα δώσετε, δεν είναι και εύκολο. Γιατί όταν μιλάμε ότι το γήπεδο θα κλείσει για εργασίες, δεν ξέρω καν αν οι εργασίες θα μπορούν να κάνουν και προπονήσεις, θα κάνουν, ξέρω εγώ. Μπορεί να κάνουν, ας πούμε, στο βοηθητικό, που το οποίο βοηθητικά θέλουν να τα φτιάξουν, να γίνονται εκεί οι προπονήσεις του Ολυμπιακού και να μην γίνονται στην κεντρική σάλα. Το που θα πάει ο Ολυμπιακός δεν ξέρω, δεν έχω κάποια ενημέρωση.
1: Υπάρχουν πολλά γήπεδα που να πληρώνουν τις προδιαγραφές για.
0: Εντάξει, ναι, αλλά αναγκαστικά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει. Αλλά μιλάμε για 3-4 μήνες όλο αυτό, έτσι. Για να μπορέσει μετά να μπει στο σεφ. Γιατί στόχος του Ολυμπιακού είναι φυσικά το 28 ή το 29 να διεκδικήσει το Final Four. Δηλαδή είναι κάτι που το πάνε και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, δεν το έκρυψαν. Είναι στόχος αυτός γιατί. Του χρόνου, για παράδειγμα, λέμε ότι δύσκολα θα πάει στο Αμπουντάμπι ξανά λόγω τη έκρηξη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη αβεβαιότητα. Του χρόνου, λογικά, υπάρχουν σκέψεις και για Βαλένθια, για Βελιγράδι. Έχω ακούσει. Βελιγράδι, εντάξει, νομίζω λίγο κούρασε.
1: Πρόσφατα έχει γίνει στο Βελιγράδι.
0: Ναι, νομίζω λίγο κούρασε το Βελιγράδι. Μια χαρά είναι, αλλά κάλεσε μια άλλη πόλη για μένα. Αλλά ο Ολυμπιακός θα το διεκδικήσει το Final Four σίγουρα. Δηλαδή, στιγμή που ήταν όλα okay με το γήπεδο. Το 28 θα το φουλάρει για να γίνει το Final Four στο ΣΕΦ. Αυτό δηλαδή υπάρχει ως σκέψη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, πέρα από το βασικό κομμάτι και όλα αυτά που λέμε, είναι δύο ταμπλό. Είναι αυτά από τα μεταγραφικά, είναι προφανώς έχουν σκέψει υποχρεώσεις που τρέχουν. Γιατί αυτή τη στιγμή με όλο αυτό το πανηγυρικό και είναι λογικό να είναι λίγο ΣΕΦ το μοίρα όλα αυτά. Και το γήπεδο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί είπαμε το γήπεδο. Συγγνώμη για το. Φωνή. Λοιπόν, το γήπεδο είναι κάτι που στον Ολυμπιακό τρέχουν γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα στην πορεία που πρέπει ο Ολυμπιακός να να κοιτάξει γι' αυτό και να μπορέσει να ξεκινήσει τις εργασίες. Αυτό. Πάμε λίγο μουσικούλα και να επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα συνεχίσουμε με Ολυμπιακό. Θα αναφερθούμε σε αυτά που έχει μπροστά του και όχι σε αυτά που άφησε πίσω του, και εννοούμε το τρόπαιο της Ευρωλίγκα, καθότι σε δύο μέρες, στις 28 του μήνα, στις 8 και 4, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της στοίχημα GBL. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για την πρώτη αναμέτρηση, την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ, και η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως η διάθεση των εισιτηρίων του πρώτου ημιτελικού θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Τρίτης, δηλαδή σήμερα στις 12. Έχει ξεκινήσει ήδη λοιπόν η προπόληση των εισιτηρίων, ώστε να μπείτε και να βρεθείτε δίπλα στην αγαπημένη σας ομάδα. Νομίζω ότι και κάτι θα έχει, δηλαδή δεν θα μείνει έτσι, θεωρώ. Κάτι θα υπάρχει σε κλίμα εορταστικό. Παρότι το μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού το θέλει και το λαχτάρα πάρα πολύ και θα το γιορτάζει για πολύ καιρό ακόμα.
1: Λογικό είναι να το γιορτάζει πολύ καιρό ακόμα. Ήταν σημαντικό επιτεύγμα για τον Ολυμπιακό μετά από το 2013 χρόνια. Φαντάζομαι.
0: Ήταν και που πήγαινε και πολλά συνεχόμενα χρόνια στο Final Four χωρίς να καταφέρει να φέρει την κούπα.
1: Φαντάζομαι το ότι θα ανέβει κάποιο λάβαρο, δηλαδή κάτι τέτοιο θα δούμε την Πέμπτη. Δεν ξέρω τι άλλες εκπλήξεις που να έχει ετοιμάσει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, γιατί είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά νομίζω ότι το λάβαρο θα είναι το κερασάκι στην τούρτα της βραδιάς. Έτσι φαντάζομαι. Τώρα από και πέρα δεν ξέρω τι άλλο. Φαντάζομαι ότι η Κούπα θα κάνει την εμφάνισή της στο παρκέ. Εγώ τα έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός θα πήρε το ευρωπαϊκό το 2024, το 7ο ευρωπαϊκό στην ιστορία του. Θυμάμαι ότι είχε στο μάτς με τον Άρη, και το πρώτο παιχνίδι μετά το τελικό με τη Ρεάλ, είχαν φέρει στο παρκέ ο Σλούγκας με τον Αταμάν την Κούπα. Εμέσως αποθέωσης και ανέβηκαν και το Λάβαρο στην οροφή του ΆΚΑ. Οπότε μπορεί και ο Ολυμπιακός, φαντάζομαι, κάτι αντίστοιχο θα κάνει, δηλαδή την Πέμπτη. Έτσι φαντάζομαι. Τώρα από και πέρα δεν ξέρω, αλλά θα δούμε τι άλλο μπορεί να επιφυλάσσει. Είναι με την ΑΕΚ λοιπόν, η οποία ΑΕΚ χθες είναι ένα μάτς θρίλερ, πραγματικά θρίλερ.
0: Και έρθει 102-99,
1: σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ, ένα μάτς που πραγματικά δεν θέλει να τελειώσει με τίποτα, γιατί είδαμε πάρα πολλές άνθρωπες στο προβάδισμα.
0: Είναι ωραίο ρε παιδί μου όμως που υπάρχουν τέτοια παιχνίδια ξανά.
1: Ναι. Εντάξει, η ΑΕΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση όμως. Η ΑΕΚ ακόμα έχει στο μυαλό σου, κουβαλάει το σοκ από την Λεωρίτας. Ναι. Μα φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, ο τρόπος που έχασα νομίζω δεν ξεπερνιέται εύκολα.
1: Εντάξει, είναι τρομερά. Είναι απίστευτο αυτό. Αν ξαναπαίξουν άλλες 10 φορές οι δύο μάτς, η ΑΕΚ θα κερδίσει τις 8 ή τις 9. Είναι τρομερό το πώς έχασε η ΑΕΚ δικό της παιχνίδι. Απλά έγινε και να χάσει.
0: Έτρωγε το μαντάκι μου και το όξισα με το χεράκι.
1: Ναι, δεν ήταν άστο. Εντάξει, η ΑΕΚ τώρα περιμένει τους μικρούς τελικούς με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι, να είμαστε και ρεαλιστές. Η Μεσόκο να πάρει την τρίτη θέση, η οποία δεν δίνει και κάτι φοβερό, η αλήθεια είναι. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι η τρίτη θέση για τις ομάδες κάτω από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό είναι πρωτάθλημα. Αλλά για μένα προσωπικά είναι τελείως άνωστη η τρίτη θέση. Η τρίτη θέση, το Prestige, αυτά τίποτα παραπάνω. Τόσο ή άλλως έχει το χρόνο να παίξει ούτως ή άλλως BCL. Δεν αλλάζει αυτό. ΠΑΟΚ θα παίξει στο EuroCup. Τώρα για τους σωματείες, κάτι είχες να πεις για τους σωματείες, για πες.
0: Ναι, λοιπόν, έχουμε λοιπόν ότι μπορεί να κέρδισε σε ένα πολύ δυνατό και εξαιρετικό αγώνα για μας που το βλέπαμε, αλλά άφησε πληγές για την ΑΕΚ, καθώς ο Κισόν Φίζελ πέστη τραυματισμό στο δεξί του γόνατο, με το μέγεθος της ζημιάς να φαίνεται μετά τη μαγνητική που θα υποβληθεί σήμερα, μέσα στις επόμενες ώρες. Όσον αφορά λοιπόν τις περιπτώσεις των James Nanali και Λούκας Λεκαβίτσιους, ο Αμερικανός έχει χτύπημα στο δεξί μάτι και ο Λιθουανός στη μύτη. Όμως αμφότεροι αναμένεται να παίξουν κανονικά απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Άρα το μόνο ερωτηματικό παραμένει για την ΑΕΚ, ο Κισόν Φίζελ.
1: Ναι. Εντάξει, η ΑΕΚ δυστυχώς έχει τα προβλήματά της και αυτά, αλλά εντάξει, και πήρε μια πολύ σημαντική πρόκριση. Λοιπόν.
0: Να διαβάσω λίγο και την ανακοίνωση της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ο τραυματισμό τριών παικτών της Βασίλισσας με σοβαρότερο προφανώς τον τραυματισμό του Κισόλου Φίζελ στο δεξί γόνατο, όπως ήταν φυσικό, μετρίασε την ικανοποίηση για την πανάξια πρόκριση του Άρη Μπέτσον. Ο Αμερικανός σέντερ θα υποβληθεί τις επόμενες ώρες και σε μαγνητική τομογραφία στο Metropolitan General προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της ζημιάς. Πρόβλημα αντιμετώπισαν στη διάρκεια της αναμέτρησης και ο James Nannaly από χτύπημα στο δεξί μάτι και ο Λούκας Λουκαβίτσιος από χτύπημα στη μύτη. Αφότεροι συνέχισαν κανονικά μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών από το ιατρικό επιτελείο της ICBC. Η κατάστασή τους δεν έμπνεε η ανησυχία εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης με Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ενοχλήσεις στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού ποδιού ένιωσε και ο Νίκος Αρσενόπουλος πριν από την αναμέτρηση με τον Άρη Μπέτσον και για τον λόγο αυτό τέθηκε εκτός αποστολής. Ναι.
1: Και στη Λιθουανία, επειδή λέμε τώρα για την ΑΕΚ και τη Ρήτας, στη Λιθουανία έπαθαν Ελλάδα, ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, τι εννοώ, να το βρω τώρα γιατί λίγο το έχασα, είχα το γαμπροστά μου. Λοιπόν, ο Ζιμπένας απολύθηκε από τη Ρήτας. Γιατί? Γιατί ο coach της Ρήτας, μιλάμε πάντα, ο κύριος Ζιμπένας, διότι η Ρήτας αποκλείστηκε στην πρώτη φάση στο play-off του παραδείγματος της Λιθουανίας με 2-0 από την Γιουβέντους. Ο Ζιμπένας, ο οποίος πήρε το BCL με τη Ρήτας. Εντάξει, δεν θα πω. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό να διώχνει
0: στο μόνο που έχει πάρει
1: ευρωπαϊκό. Έτσι, είναι και ξένο φαινόμενο. Τρομερό αυτό που έγινε πάντως. Ομολογώ. Λοιπόν, απλά πούμε ότι ο τρόπο της Ευρωλίγκας θα είναι στο ΣΕΦ και οι φίλοι της ομάδας έχουν ευκαιρία να το δουν από κοντά το τρόπαιο. Τώρα από κοντά, όταν λέω από κοντά, δεν ξέρω αν μπορούν να πάνε να το αγγίξουν, αλλά θα είναι το ντεσού, όπως αναφέρεται. Πάμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σας είχαμε προαναγγείλει ότι έχουμε μαζί μας στην παρέα μας έναν πολύ ψηλό καλεσμένο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα πραγματικά στο ελληνικό μπάσκετ και δει στον Ολυμπιακό. Έχουμε την πολύ μεγάλη, πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε, και εγώ προσωπικά το λέω γιατί ήμουν θαυμαστής του και τον παρακολουθούσα στους αγώνες.
1: Εμένα αυτόματα μου ήρθαν εικόνες στο μυαλό.
0: Ναι, εννοείται. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ευθύμη Μπακατσιά ή Θύμη, όπως θέλετε πείτε το. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά.
0: Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, δώστε μας ένα πρώτο σχόλιο
1: για
0: αυτό που είδαμε, για αυτό το επίτευγμα του Ολυμπιακού, για την κατάξυση του τέταρτου Ευρωπαϊκού Τροπαίου.
2: Νομίζω ότι ένας τίτλος για όλη αυτή την πορεία του Ολυμπιακού είναι ότι δίκαια κατέκτησε την Ευρωλίγκα φέτος. Mm-hmm. Έδειξε τη μεγαλύτερη σταθερότητα σαν ομάδα σε όλη την περίοδο. Εμφανίστηκε στο Final Four πολύ καλά προετοιμασμένος, ειδικά στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Με πολύ καθαρό μυαλό και γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνει και πώς να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε. Έμπλεξε λίγο με τη Ριάλ στον τελικό, από την άποψη ότι η Ριάλ παρουσιάστηκε με μια σύνθεση ομάδας, αναγκαστική βέβαια, χωρίς ψηλούς, mm-hmm. που ουσιαστικά έπαιξε ένα μπάσκετ περιφερειακό και αυτό δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό μέχρι να προσαρμοστεί.
0: Mm-hmm. Θεωρείτε ότι, επειδή έχετε δει στον Ολυμπιακό από όλες τις πτυχές, υπήρχε από πριν, ας πούμε, μια παραπάνω πίεση με δεδομένο ότι δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός στο Final Four, ή νομίζω ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία που αυτά δεν τα σκέφτονται?
1: Να προσθέσω ότι αν υπήρχε και πίεση, δεδομένου ότι είχε πάει και σε πολλά Final Four, και δεν αυτό, είχε κατακτήσει τον τρόπο.
0: Βέβαια, ναι.
2: Καταρχήν να πω ότι ο Ολυμπιακός ζει με την πίεση. Ναι. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός. Ομάδες σε τέτοιο επίπεδο και οι παίκτες τους μόνο με πίεση μπορούν να ζήσουν, γιατί υπάρχει το απαιτούμενο των καλών αποτελεσμάτων. Έτσι. Το αν είναι... Ξέρεις, όταν είναι και οι δύο ομάδες στο Final Four, mm-hmm. Λέμε ότι έχουν την πίεση γιατί είναι και οι δύο. Όταν δεν είναι, έχουν την πίεση γιατί λείπει. Ναι. Όχι, γενικά νομίζω ότι η πίεση υπάρχει πάντα. Αλλά αυτές οι ομάδες πλέον έχουν μάθει να ζουν με αυτό και οι παίκτες ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν την κάθε κατάσταση.
0: Ήταν ένα παιχνίδι με τη Real το οποίο εξελίχθηκε σε thriller. Πού πιστεύετε ότι στο τέλος κρίθηκε το μάτς και ο Ολυμπιακός, εκεί που η Real πήγε να το γυρίσει, κατάφερε να πάρει την νίκη?
2: Έτσι έγινε thriller. Καταρχήν η Real είναι Real.
0: Ναι.
2: Όπως και να εμφανιστεί, με ότι η σύνθεση είναι μια τεράστια ομάδα στην Ευρώπη, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι εμφανίστηκε με ένα εντός εισαγωγικών ανορθόδοξο σχήμα, γιατί και αν ήταν κανονικά υψηλή τη σύνθεσή της, ούτε αυτοί θα παίζαν με αυτή τη σύνθεση, δεν θα παίζαν με τέσσερις κοντούς ή τέλος πάντων με τέτοιο σχήμα. Αυτό μπέρδεψε τον Ολυμπιακό στην αρχή, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στα δεδομένα της στιγμής. Σιγά σιγά άρχισε να κατεβάζει το σχήμα του και ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Προσαρμόστηκε και νομίζω στο τέλος πλέον είχε φανεί και με την κούραση της Ρεάλ, γιατί τα χτίσει λείπανε και πέφτας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ότι πλέον ήταν και ο εντός εισαγωγικών κυρίαρχος, βέβαια με πολύ μικρή διαφορά στο σκορ, αλλά φαινόταν ότι είχε πλέον γυρίσει το παιχνίδι πέρα.
0: Επειδή ήσαν από τους ανθρώπους που έχετε γράψει δική σας ιστορία με τον Ολυμπιακό, ξέρετε, ζήσει τα πάντα με τον Ολυμπιακό μια πενταετία. Όταν φοράει κάποιος παίκτης η φανέλα του Ολυμπιακού, εκείνη τη στιγμή πώς νιώθει, δηλαδή αυτομάτως φοράει τη φανέλα? Τι είναι αυτό, δηλαδή εσείς, ας πούμε, όταν βάλετε πρώτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, τι είναι αυτό, ας πούμε, που νιώσατε?
2: Η εποχή δικιά μας ήταν λίγο διαφορετική από ποια άποψη. Δεν είναι θέμα ρομαντισμού ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Μακριά από μένα όλα αυτά. οι περισσότεροι παίχτες τότε, εγώ προερχόμουν από το Παγκράτη.
0: Ναι, βέβαια, θυμόμαστε.
2: Ήταν 10ο, 11ο στην κατηγορία. Έψαχνε να βρει τη σωτηρία. Το να πας σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Τώρα πια οι ομάδες αυτές, ουσιαστικά οι παίχτες που απαρτίζουν την ομάδα έρχονται, είτε είναι ξένοι, είτε είναι έτοιμοι, είτε από μεταγραφές που ήδη παίζαν σε κάποια ομάδα μεγάλη, είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα και η κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Σίγουρα όμως η φανέλα του Ολυμπιακού ή η φανέλα του Παναθηναϊκού ή η φανέλα της Ρεάλ αντιμετωπίζεται λίγο διαφορετικά, γιατί είναι ομάδες με πολύ μεγάλη παράδοση και οι παίχτες πηγαίνοντας εκεί ξέρουν ότι πλέον και οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται.
1: Ήσασταν όμως σε μια εποχή που το μπάσκετ ήταν αλλιώς. Ήταν η καλύτερη εποχή που νομίζω που μπορούσατε να ζήσετε, που έχουν ακόμα και σήμερα να διηγούμαστε και το νοσταλγούμε. Πώς λοιπόν, και έχοντας πάρει και εσείς λοιπόν μια κατάκτηση της Ευρωλίγκα, αλλά έχοντας χάσει παράλληλα και κάποια τρόπια προηγουμένως, μπορείτε να μπείτε λίγο στο πετσί τους, στην φιλοσοφία τους, στο πώς νιώθανε αυτά τα παιδιά μετά από τόσα χαμένα Final Four και στο τέλος να κατακτήσουν το τρόπαιο?
2: Προφανώς κάποια παιδιά που ήταν και στις προηγούμενες χρονιές στον Ολυμπιακό νιώσανε μια λύτρωση, ήτανε η επίτευξη του μεγαλύτερου στόχου που μπορούσαν να έχουν παίζοντας τον Ολυμπιακό και παίζοντας στην Ευρωλίγκα. Πώς νιώσανε? Καταρχήν ο παίκτης όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο δεν νιώθει και πολλά, απλά θέλει να κερδίσει, όλα τα άλλα μπαίνουν στην άκρη. Σίγουρα μεγάλη χαρά, σίγουρα ανακούφιση. Το δύσκολο είναι τώρα να συγκεντρωθούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν και το πρωτάθλημα, το οποίο νομίζω ότι μέσα στην ψυχολογία τους υπάρχει, είναι πολύ εμπειροί περισσότεροι, οπότε δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα στο να επανέλθουν στην πραγματικότητα εντός αγωγικών.
0: Κύριε Παγκατσιά, πάμε λίγο τον χρόνο λίγο πίσω, να μοιραστείτε μαζί μας εκεί την εκπληκτική παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four της Ρώμης.
2: Τι να σας πω, το κυνηγάγαμε χρόνια. Είχαμε φτάσει σε δύο Final Four τα οποία παίξαμε με τελικό με τον Παναθηναϊκό, κερδίσαμε εμένα, αλλά αυτό που λέγαμε πριν, νιώθαμε ότι αδειάζαμε από πίεση και τελικά ίσως έχανε σχεδόν προσανατολισμό σου, αν και να πω την αλήθεια στο δεύτερο Final Four η Real ήταν ανώτερη, έτσι, με Αλάουσα, Σαμπόνης και την ομάδα που είχε. Μεσολάβησε η κατάρτιση του πρωταθλητριών τότε από το Παναθηναϊκό, που αυτό πείσμωσε, πείραξε λίγο παραπάνω το εγώ μας, και όταν φτάσαμε πλέον στο 97 ήταν η μεγάλη μας ευκαιρία και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε.
0: Τι θυμάστε από το τελικό εκείνο, κάποια στιγμή συγκεκριμένη?
1: Τι είναι
0: που το θυμηθείτε, βασικά.
1: Τι είναι που το θυμηθείτε, αλλά τι είναι αυτό που πραγματικά είναι η πρώτη σκέψη σας?
2: Θα σας παραξενέψω, δεν θυμάμαι τίποτα. Ουσιαστικά δεν ξέρω και αν το έχω ξαναδεί ποτέ το παιχνίδι. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι κατακτήσαμε την Ευρωλίγκα. Αυτό μου έχει μείνει. Πραγματικά το λέω και είναι περίεργο. Δεν μπορώ να θυμηθώ φάσεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ υποδοχή μετά που γυρίσαμε. Δεν ξέρω, μπορεί να περάσει πολλά χρόνια.
1: Ήταν τόσο έντονο, μήπως ήταν τόσο έντονο?
2: Προφανώς είναι έντονο, προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι πιο έντονο που μπορεί να ζήσεις.
1: Που δεν μπορεί, δεν προλαβαίνεις να αποτυπώσεις όλα όσα βιώνεις.
2: Πιθανόν είναι και αυτό που λες. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς είναι οι υπόλοιποι, είναι όταν βλέπω κάτι, μια φωτογραφία ή παραμονές Final Four που δείχνουν από τα παλιά και τότε θυμάμαι κάτι. Προφανώς όμως ήταν πάρα πολύ έντονο, έτσι.
0: Ποιος είναι ο σημερινός Παγκατσιάς στο Ολυμπιακό?
2: Κανένας, όλοι είναι καλύτεροι.
0: Εντάξει, επειδή ήσαν από τους ανθρώπους πάντα σκληρό στην άμυνα, οργανωτικός, τρομερό μυαλό.
2: Το μπάσκετ έχει αλλάξει.
0: Ναι, προφανώς.
2: Οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα ούτε σύγκρισης, ούτε να ψάχνουμε να δούμε. Όχι μόνο για μένα, γενικότερα για όλους τους παίκτες. Καθένας γράφει την ιστορία του μικρή μεγάλη και με αυτή χορεύεται την πορεία του, την επαγγελματική τέλος πάντων, του αθλητισμού.
0: Ωραία, αν μου επιτρέπετε να κάνω διαφορετική την ερώτηση τότε. Ποιος είναι λοιπόν ο σημερινός αντίστοιχος David Rivers του Ολυμπιακού? Κάτι γνώμη, τουλάχιστον αγωνιστικά από αυτό που βλέπετε, αγωνιστικά κυρίως στον τρόπο που παίζει, αν πούμε, υπάρχει κάποιος που να ταιριάζει και να έχει την προσωπικότητα του David Rivers.
2: Στο φετινό Ολυμπιακό.
0: Ναι, στο φετινό Ολυμπιακό.
2: Ποιο μπορεί να ξεχωρίσει τώρα, δηλαδή. Με βάση αυτά που γίνανε στο Final Four, ξέρω, το Φουρνιέ, το Μπίτερς, το Μιλουτίνοφ στο πρώτο παιχνίδι ειδικά, το Γουόκαπ γενικά, το, ο Παπα-Νικολάου που στο πρώτο παιχνίδι ήταν καταπληκτικός, η άμυνά του επάνω στο, στους αντιπάλους ήταν εκπληκτική. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό αυτό που είπα και πριν το μπάσκετ. Τώρα πια ο χρόνος συμμετοχής μοιράζεται, παίζουν 12 παίχτες. Έτσι, τώρα στην εποχή μας παίζανε 8-9, οι βασικοί παίζανε 35 λεπτά, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Και δεν είχε και τόσο γρήγορο ρυθμό, νομίζω.
0: Ναι, διαφορετικό σχέση με το
2: δεύτερο. Προφανώς έχει αλλάξει πολύ. Προφανώς είναι πολύ πιο γρήγορος ο ρυθμός, πολύ πιο σωματικά τα παιδιά ανεπτυγμένα και πολύ μεγαλύτερη επαφή. Αυτή είναι και η πρόοδος του αθλήματος.
0: Κύριε Παγκατσία, τότε είχατε κατακτήσει και το Triple Crown, μετά το Ευρωπαϊκό πήρατε και το πρωτάθλημα. Υπάρχει αυτό στο μυαλό των Ολυμπιακών, ότι ξέρεις κάτι, πήραμε το Ευρωπαϊκό, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα γιατί θα κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή και τότε υπήρχε αυτό το σκεπτικό, ας πούμε.
2: Ο Ολυμπιακός γενικά και οι ομάδες αυτού του επίπεδου είναι καταδικασμένες να θέλουν να κερδίσουν τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
2: Ό,τι υπάρχει μπροστά τους, είτε είναι κύπελο, είτε είναι super cup τώρα που είναι και καινούργια μόδα, ή πρωτάθλημα ή πρωταθλητριών, αλίμονο αν δεν θελήσουν να το κάνουν αυτό. Προφανώς θέλουν να κερδίσουν, προφανώς ότι παίζουν απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι ένα έξτρα κίνητρο, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι πάντα και έτσι θα είναι.
0: Να κάνω μια, έτσι ας το πούμε, δύσκολη ερώτηση. Δεν πάρω δύσκολες ερωτήσεις, εντάξει. Τη ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
2: Θα απαντήσει, υπάρχει μια ερώτηση.
0: Σωστό. Την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή το έχετε ζήσει. Λοιπόν, συγχωρημένος Γιάννης Ιωαννίδης, συγχωρημένος Ντούσαν Ίβκοβιτς. Τώρα Γιώργος Μπαρτζόκας, που υπάρχει και αυτός, πήρε την Ευρωλίγκα. Είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, κατά τη γνώμη στα δικά σας μάτια, στο δικό σας μυαλό και βάσει όσους έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού, ή το διαχωρίζετε?
2: Δεν είναι δύσκολη η ερώτηση, ούτε είναι δύσκολη η απάντηση. Μιλάμε για τρεις μεγάλες προσωπικότητες.
0: Ναι.
2: Εγώ θα σας το πω αλλιώς. Δηλαδή, ο Γκάλης δεν έχει πάρει πρωταθλητριών.
0: Ναι.
2: Ο Γιαννάκης έχει πάρει.
0: Ναι.
2: Και εγώ έχω πάρει.
0: Σωστό.
2: Πρέπει να συγκρίνουμε τους τρεις μας. Δηλαδή, προς Θεού δεν συγκρίνω τον εαυτό με τον Μην παρεξηγηθώ κιόλας.
0: Όχι.
1: Θεωρώντας ότι ο Γκάλη που είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, ας πούμε, δεν έχει πάρει.
2: Ο καθένας γράφει την ιστορία του και η ιστορία και των τριών αυτών ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης, όπως δεν τίθεται και θέμα σύγκρισης ομάδων, των τριών ομάδων αυτών, μεταξύ τους, γιατί είναι τελείως διαφορετική η εποχή. Αυτά που ακούω ότι το μπάσκετ τώρα είναι το καλύτερο και ίσως όχι, η ομάδα του 93 ήταν η καλύτερη που έχει παρουσιαστεί ποτέ.
0: Ναι.
2: Είναι η καλύτερη της εποχής της.
0: Σωστό.
2: Μεταξύ τους δεν μπορεί να συγκριθεί τίποτα.
0: Πώς θα βλέπετε τώρα το μπάσκετ, δηλαδή σας εξητάρει το γεγονός ότι είναι πολύ γρήγορος ο ρυθμός, υπάρχουν και πολλές διακοπές με τα instant replay και όλα αυτά? Ως θεατής τώρα δηλαδή.
2: Εμάς με ευχαριστεί πάρα πολύ το θέμα. Ναι. Το γρήγορο, το εντυπωσιακό, και αυτό ευχαριστεί και τον κόσμο. Έτσι.
1: Ναι, αλλά όλοι γιατί λέμε, ας πούμε, για τη δεκαετία του 90. Όλοι μιλάμε όμως, όσοι έχουμε ζήσει τη δεκαετία του 90 και τον μπάσκετ, όλοι το νοσταλγούμε. Και τη θεωρούμε και τη κορυφαία δεκαετία, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω, συγγνώμη κιόλας. Δεν θέλω να μου πεις, δεν ξέρω την ηλικία σου.
1: Την έζησα.
2: Παρακολουθούσε, θέλω να πω ότι η ηλικία παρακολουθούσε τη δεκαετία του 90, προφανώς νοσταλγεί το 90. Υπήρχαν άνθρωποι που το 90 παρακολουθούσαν τη δεκαετία του 60 και την νοσταλγούνε για χίλιους δύο λόγους, γιατί είναι ρομαντική. Η τωρινή γενιά, μετά από 20 χρόνια, θα νοσταλγεί τη δεκαετία του 20.
0: Σωστό.
2: Ο καθένας νοσταλγεί αυτό που έχει ζήσει. Για μας προφανώς ήταν κάτι πολύ ωραίο. το ζήσαμε. Τώρα τα παιδιά θα ρωτάς και είναι και λογικό. Ποιος είναι ο Γκάλης, ποιος είναι ποιος.
0: Ναι, υπάρχει αυτό. Ακούγεται.

0: ρωτάς και είναι και λογικό. Ποιος είναι ο Γκάλης και σου λέει ποιος.
1: Ναι, υπάρχει αυτό. Είναι, ακούγεται λίγο κάπως όλο αυτό το πράγμα, αλλά ναι, οκ. Ναι. Πώς βλέπετε...
0: Κάποιος άλλος μπαίνει στη θέση του και συνεχίζεται το χτίσιμο με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος είχε την πιο πλήρη ομάδα των τελευταίων χρόνων. Υπήρχαν παραπάνω από 12 παίχτες που μπορούσαν να παίξουν. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Μπαρτζόκα να διαλέξει τη δωδεκάδα που θα βάλει σε κάθε παιχνίδι και το πώς θα κόψει ξένους ή θα βάλει ξένους. Νομίζω ότι του χρόνου με τις προσθήκες που θα κάνουν, δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές, ναι, αλλά σίγουρα θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Βαθίζει με ένα πλάνο το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνα την άποψη ότι κρατάει ένα κορμό και προσπαθεί να προσθέσει αυτά που του λείπουν και αν κάτι ταιριάξει το κρατάει επίσης και μετά προσθέτει κάτι παραπάνω.
1: Το γεγονός ότι πήρε το ευρωπαϊκό του χρόνου του ανεβάζει περισσότερο τον πύχη, δηλαδή πάμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το back to back.
0: Όχι, νομίζω δεν ανεβάζει τίποτα, γιατί ο πύχης του Ολυμπιακού έτσι
2: είναι πάντα.
1: Είναι πάντα, ναι.
0: Είναι πάντα εκεί, οπότε δεν έχει κάτι άλλο να ανεβάσει, εκτός αν γίνει, ξέρω, να παίξει NBA, φαντάζομαι έτσι.
1: Ναι, στο NBA Europe, ναι, όχι, εντάξει.
0: Καλά, ναι. Και αυτό μάλλον για αστείο, τουλάχιστον προς το παρόν. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι να ανεβάσει. Ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει είναι να διατηρείται στο επίπεδο που είναι τα τελευταία χρόνια και το επίπεδο αυτό είναι το επίπεδο του Final Four.
1: Το γεγονός ότι τώρα το ΣΕΦ θα κλείσει για να το φτιάξουν, να κάνουν ένα καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο. Λέμε πολλές φορές ότι οι ομάδες αυτό που πάντα πρέπει να έχουν είναι να έχουν ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Στο δικό σας μυαλό πώς το εκλαμβάνετε όλο αυτό που θα φτιάξει το νέο ΣΕΦ?
0: Εγώ θα ήθελα να έχει γίνει ήδη.
1: Ναι.
0: Να πω την αλήθεια. Προφανώς οι ομάδες αυτές χρειάζονται καινούργια σύγχρονα γήπεδα για να χαίρονται και πες να χαίρονται και οι θεατές. Τώρα πια το πράγμα έχει γίνει πολύ και εμπορικό μέρη, το οποίο για να εξυπηρετηθεί πρέπει να έχει τέτοια γήπεδα. Μπαίνεις στο γήπεδο της Βαλένθια και ντρέπεσαι. Μπαίνεις στο ΆΚΑ, έχει μια πολύ καλή, δεν μπορούμε να πούμε για την ανακαίνισή του το οτιδήποτε. Έχει ένα καταπληκτικό γήπεδο. Πας στις Αλγύρες, νομίζεις ότι προφανώς οι ομάδες αυτές χρειάζονται και σύγχρονα γήπεδα.
2: Αναφέρατε πριν ότι δεν θυμάστε τίποτα από το Final Four και τον τελικό του 97. Από τη δική σας θητεία στον Ολυμπιακό γενικότερα, πώς θα τη χαρακτηρίζατε, τι τίτλο θα βάζατε, τι είναι αυτό που θυμάστε πιο έντονα?
0: Δεν θα πω ότι θυμάμαι πιο έντονα. Εντάξει, κάποια πράγματα προφανώς τα θυμάμαι, αλλά θα το χαρακτήριζα ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από αυτό που έκανα. Και ελπίζω να είναι και ευχαριστημένοι αυτοί που με βάλανε να κάνω το συντεξιμένο.
1: Πηγαίνετε καθόλου στο ΣΕΦ?
0: Σε κάποια παιχνία της Ευρωλίγκα, όχι πάρα πολλά το χρόνο.
1: Ναι.
0: 4-5 φορές το χρόνο, κάπως έτσι.
1: Ωραία, τέλεια. Τώρα, πού σας βρίσκουμε εδώ, είστε κάπου, ασχολείστε με κάποιο κομμάτι του μπάσκετ?
0: Όχι καθόλου.
1: Απέχετε από το άθλημα γενικά, έτσι?
0: Σταμάτησα, απέχω από την άποψη ότι δεν έχω ενεργή συμμετοχή. Παρακολουθώ, μου αρέσει. Προφανώς μου πρόσφερε. Αν πρόσφερα και εγώ κάτι καλό θα είναι.
1: Καλά, έχετε προσφέρει πάρα πολλά τώρα. Το λέμε εμείς αυτό, δεν χρειάζεται, εννοείται.
0: Μέχρι εκεί δεν έχω κάτι άλλο ενεργό.
1: Ωραία.
0: Δεν το επιδίωξα και ποτέ.
1: Κύριε Μπακατσιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χαρά που είχαμε να τα πούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και εσάς.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, άμεσο replay. Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο ή τελευταίο δεκάλεπτο, όπως θέλετε το πείτε το, γιατί είμαστε μπασκετική εκπομπή. Αυτή να πατήνουμε άνω που είναι στα μικρόφωνα. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον Θήμιο Μπακατσιά ή Ευθύμη Μπακατσιά, όπως θέλετε πείτε το. Θήμιος Μπακατσιάς, μεγάλη δόξα του παρελθόντος, του Ολυμπιακού. Για 5 χρόνια είχε φορήσει τη Ελβετική φανέλα από το 93 στο 98. Κατέξε το Triple Crown το 97 με τον Ολυμπιακό, εκείνη το μαγικό Final Four στη Ρώμη, το τελικό απέναντι στην Μπαρτσελόνα με τον David Rivers και τα άλλα παιδιά. Μας είπε πολύ ωραία πράγματα και για το παρελθόν και για όσα έδωσε τώρα και για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα και για το ότι βλέπει την επόμενη χρονιά. Ένας άνθρωπος του αθλητισμού, είπε αρκετά πράγματα. Αυτά, αφήνουμε για τον Ολυμπιακό να μου ότι πάει για sold out. Αυτό που ανέφερε και η Αθηνά πριν για τα εισιτήρια με την ΑΕΚ. Πάει για sold out, γιατί ο Ολυμπιακός 8.000 εισιτήρια. Εντάξει, το λογικό είναι αυτό, έτσι. Δηλαδή...
1: Ωστόσο, έχει βγάλει και η ΑΕΚ ανακοίνωση για τα εισιτήρια για το game του.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Έχει βγάλει και η ΑΕΚ την ανακοίνωση. Το game του θα γίνει το Σάββατο.

0: Ναι, οκ. Okay. Έχει βγάλει και η την ανακοίνωση. Το game θα γίνει το Σάββατο.
1: 30 Μαΐου.
0: Ναι, τα δύο πρώτα μάτς λοιπόν είναι δηλαδή...
1: 5.
0: Ναι. Ναι, ότι ο Σάββατο θα πρέπει να τελειώσουν χωρίς τοξικότητα, να ηρεμήσουμε κι εμείς λίγο και να δούμε μετά τι γίνεται. Ένα καλοκαίρι το οποίο έχουμε πει δεν υπάρχει διοργάνωση δηλαδή για την εθνική ομάδα, δηλαδή ευρωμπάσκετ, μουντομπάσκετ κλπ. Υπάρχουν τα παράθυρα βέβαια. Αλλά δεν υπάρχει διοργάνωση το καλοκαίρι, τουλάχιστον να είναι ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι από άψη διοργάνωσεων.
1: Να αφήσουμε λίγο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ στην άκρη και να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, η οποία ΚΑΕ παρουσίασε μέσω ενός βίντεο τη συλλεκτική επαιτειακή της φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας της Συλλόγου, με την οποία θα αγωνιστούν στους ημιτελικούς της στοίχημα GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ λοιπόν αναφέρει, η ανακοίνωση παρουσιάζει την επαιτειακή φανέλα ρετρό για τα 100 χρόνια του Συλλόγου, μια εμφάνιση με έντονο ιστορικό και συναισθηματικό συμβολισμό που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και τιμά τις στιγμές που διαμόρφωσαν την ταυτότητα του ΠΑΟΚ. Η συγκεκριμένη φανέλα αντλεί την έμπνευσή της, συγγνώμη, από μια εμφάνιση που χρησιμοποίησε η ομάδα μπάσκετ στις αρχές της δεκαετίας του 70. Σε μια εποχή όπου το μπάσκετ δεν είχε ακόμα τη δυναμική και τη δημοφιλία που απέκτησε αργότερα από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Εκείνη η γενιά έβαλε τα θεμέλια με αγνότητα, πάθος, αυταπάρνηση και ανιδιοτελή αγάπη για την ομάδα. Αναφέρει να μακροσκελήσει η ανακοίνωση. Παράλληλα στη φανέλα υπάρχει διακριτική αναφορά με τις ημερομηνίες 4 Δεκάτου του 1999 και 27 Πρώτου του 2016, δύο ημερομηνίες που συνδέθηκαν με τραγικά τροχαία δυστυχήματα για την απώλεια φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Μια συμβολική κίνηση μνήμης και σεβασμού γιατί η ιστορία του συλλόγου γράφεται πάντα μαζί με τον κόσμο του. Αυτά λοιπόν αναφέρει μεταξύ άλλων η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θες να συνεχίσουμε με... να περάσουμε λοιπόν λίγο στα National League 1, National League 2. Θέλεις? Ωραία, θέλεις. Λοιπόν, πάμε. National League 1, λοιπόν, που είχαμε τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου και τον Γάσκο Μωτινή να πετυχαίνουν, να παίρνουν το πρωτάθλημα των ομίλων του. Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου στον δεύτερο όμιλο, ο Γάσκο Μωτινή στον τρίτο όμιλο. Αλλά όσον αφορά τον πρώτο όμιλο, ο Χολαργός έκανε το διπλό στον Αμίντα με 69-61, μείωσε τη σειρά σε 3-2. Και παρέτεινε τη σειρά, δίνοντας συνέχεια στη μάχη των δύο ομάδων. Έτσι, έτσι θα αργήσουμε λίγο να μάθουμε τον πρωταθλητή της συγκεκριμένης σειράς. Έχουμε λοιπόν ακόμα αυτό το παιχνίδι το οποίο περιμένουμε. Ενώ όσον αφορά τη National League 2, τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν μια θέση μέσα στο Final Four των ηττημένων ομάδων της τρίτης φάσης του πρωταθλήματος National League 2. Το πρόγραμμα λοιπόν του Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην Νηστιαία 30 και 31 Μαΐου, είναι στις 35 4.30 Μεντ Παναχαϊκή και στις 7.30 Σύλλας Εδιψού Άγια Νάργυρη και στις 31 του μηνός οι δύο νικητές των δύο αναμετρήσεων θα αναμετρηθούν στις 4 η ώρα για να αναδείξει τον πρωταθλητή, ο οποίος θα πάρει το εισιτήριο για την National League 1. Όσον αφορά λοιπόν τα πανελλήνια πρωταθλήματα παιδων και κορασίδων, ανακοινώθηκαν οι τοποθεσίες που θα πραγματοποιηθούν τα Final 8. Όσον αφορά το πανελλήνιο πρωτάθλημα παιδων, λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί στην Φλόρινα με την διοργάνωση να διεξάγεται το διάστημα 24 και 28 Ιουνίου. Οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν είναι Ολυμπιακός, Προμηθέας, Πάτρας, Περιστέρι 10, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, Γάσκο Μωτινή, Χανιά και Νικόπολη Πρέβεζας. Είναι οι 8 ομάδες λοιπόν που θα μπουν στην τελική φάση και θα αγωνιστούν στο ΔΑΚ Φλόρινας. Είναι το 54ο πρωτάθλημα πανελληνίου πρωταθλήματος παιδων, ενώ όσον αφορά τις κορασίδες θα διεξαχθεί στο Βέλο Κορινθίας από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου και οι ομάδες οι οποίες θα αναμετρηθούν είναι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Προμηθέας, Πάτας, Παναθλητικός, Κρόνος Αγίου Δημητρίου, ΑΓΕΧ, Όφη και Πιερικός Αρχέλαος. Θα αγωνιστούν για το Final 8, υπενθυμίζω 24 έως 28 του Ιουνίου, Βέλο Κορινθίας, το 37ο Πανελληνίο Πρωταθλήμα Κορασίδων.

0: Λοιπόν, και επειδή λέμε για τον Ολυμπιακό και για τα εισιτήρια, ο Εβάν Φουρνιέ που είναι άκρος κοινωνικός και ενεργός προφανώς και απαντάνε
1: του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Αυτή την επαφή μέσω των social.
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σε αυτό, πολύ ενεργός. Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είπαμε ότι σαν σήμερα κατέκτησε το 7ο αστέρι του, 7 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Παναθηναϊκός, να πούμε ότι σήμερα θα κάνει προπόνηση στο Thyssen Athens μετά το Final Four πρώτη φορά σήμερα. Περιμένουμε να δούμε τον Σλούκα, ο οποίος πάει αρκετά καλά και έχει πολλές πιθανότητες να είναι στο δεκάδα με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Περιμένουμε όμως να δούμε αν θα μπει σήμερα στις ομαδικές προπονήσεις, σε τι φάση είναι. Πάω στην σίγουρα καλό αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχασε τη σειρά με τη Βαλένθια. Να πούμε ότι απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να δώσει κανονικά το παρόν στο Super Cup. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, γιατί ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν αγωνίστηκε στο Super Cup του ΕΣΑΚΕ λόγω του σχεδόν καθόλου ταξιδιού στην Αυστραλία και το 7ο του Νόβαλου Γιανακόπουλος. Και παρά το συμβούλιο είχε αποφασίσει να τον αφήσει εκτός, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τον είχε τιμωρήσει με πρόστιμο 20.000 ευρώ. Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ. Τελικά απορρίφθηκε η τιμό, απορρίφθηκε αυτό. Αλλά θα δούμε τώρα, δεν ξέρω σε τι φάση θα είναι, γιατί θυμίζουν τον Παναθηναϊκό φέτος το δικό του Νόβελ Γιανακόπουλο, το 8ο του Νόβελ Γιανακόπουλο θα γίνει στην Κίνα. Δεν ξέρω γενικά τι θα γίνει με το Super Cup, γιατί ξεκινάει και η Ευρωλίγκα πολύ νωρίτερα. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, πάμε λίγο να πούμε για τον Μπατιό, γιατί γίνεται αρκετό λόγο, έχουν γράψει και Ιταλοί σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι κοιτάζει πάρα πολύ 27χρονο Σενεγαλέζο γκάρντ, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στα play-off της Ευρωλίγκας και αν πέσει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει κυκλώσει το όνομα του Μπατιό, έχει κάνει μια πρώτη κρούση. Η Βαλένθια έχει χάσει το μοντέρο ήδη, γιατί έχει κλείσει τον Ολυμπιακό. Υπάρχει το buy-out, το οποίο ο Παναθηναϊκός, εφόσον τον κλείσει τον παίκτη, είναι ερτημένος προφανώς να το δώσει. Ακριβώς το ποσό, γράφουν οι Ισπανοί ότι είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν είναι τόσο υψηλό το buy-out, αλλά αυτό το αναφέρουν και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Βλέπω το Σποτάντο που έχει ένα σχετικό δημοσίευμα. Βέβαια, να πούμε ότι το συμβόλαιο του Μπατιό επεκτάθηκε μέχρι το 29. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα παίκτη που ο Παναθηναϊκός το κοιτάζει πάρα πολύ. Αρκετά θα λέγα, αρκετά ψηλά στη λίστα, γιατί θέλει να έχει έναν ακόμα αμυντικό παίκτη σκληροτράχυλο για να μπορεί να εναλλάσσει με τον Τζέρι Αγκράντ. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ νομίζω, Αθηνά μου και φίλοι ακροατές, ότι ο Μπαντιό έχει πάρα πολλές πιθανότητες να κλείσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί και σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια, βασικός στόχος του Παναθηναϊκού στον βάρο μεταγραφικά για την επόμενη χρονιά είναι ο ψηλός, ποιος θα είναι πίσω το Λεσόρ. Αλλά βέβαια όλα αυτά σε συνδυασμό για το ποιος θα είναι ο προπονητής της ομάδας, γιατί ο Αταμάν έχει συμβόλαιο για του χρόνου, αλλά
1: θεωρείς ότι δεν θα μείνει?
0: Πιστεύω δύσκολα. Δύσκολα έως καθόλου. Νομίζω ότι ο κύκλος έχει κλείσει. Αποφασίσει και φέτος να παραμείνει μέχρι τέλος σεζόν. Αλλά καλοκαίρι νομίζω θα αποχαιρετήσει ο Αταμάν. Δηλαδή το κόβω πολύ δύσκολο να μείνει στον Παναθηναϊκό. Αλλά είναι κάποιες περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός τις κοιτάζει για να τα προλάβει καταστάσεις, γιατί ο Μπατιό έχει βγει στην αγορά και όπως είναι φυσιολογικό έχουν πέσει πάνω του αρκετές ομάδες, δεν μόνο ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Παναθηναϊκός το προχωράει αρκετά καλά τον Μπατιό. Θα δούμε τις επόμενες μέρες ότι με λίγη γενέστε.

Και μέσα σε όλα αυτά, μέσα στις Ευρωλίγκες, στο GBL και τα λοιπά, έχουμε και το NBA, στο οποίο χθες το βράδυ, ή αν θέλετε να το πούμε πιο σωστά, τα ξημερώματα, είχαμε το παιχνίδι των Cavaliers με τους Knicks, με τους Knicks πραγματικά να κάνουν ό,τι θέλουν απέναντι στην έδρα των Cavaliers και να παίρνουν τη νίκη με 130-93, να καθαρίζουν τη σειρά με 4-0 στους τελικούς της Ανατολής και να παίρνουν την πρόκριση στους τελικούς του NBA έπειτα από 27 ολόκληρα χρόνια. Μπορείς να φανταστείς τι έχει γίνει στη Νέα Υόρκη. Όποιος δεν μπορεί να φανταστεί, μπορεί να μπει, να δει εικόνες και βίντεο με χιλιάδες φιλάθλους να βγαίνουν στον δρόμο και να πανηγυρίζουν αυτή την επιτυχία της ομάδας. Σκέψου τι θα γίνει άμα το πάρουν κιόλας. Η δίψα στη Νέα Υόρκη είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί είναι πολλά τα 27 χρόνια, η αλήθεια να πω. Πανηγύρισαν λοιπόν οι φίλαθλοι με κάθε τρόπο την ιστορική πρόκριση της ομάδας, δημιουργώντας εικόνες απόλυτης έκστασης. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, μπορείτε να μπείτε, να δείτε και να θαυμάσετε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, αμέσως replay. Τα πάντα όλα για την επομένη του Ολυμπιακού. Για όλες τις ειδήσεις, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Θήμιο Μπακατσιά, μεγάλο δόξα του παρελθόντος. Φτάσαμε όμως στο φινάλε, μετά θα πατήσουμε και το Μάνο του Πρίντεζη. Εσείς με φύγετε, κάθε πολύ μια μπασίλα με Αργύρη Παγαρτάνη, έρχεται σε λίγα λεπτά.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
0: Γεια σας.

in the dock of Tiger Bay on the road.